0: Coast to coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Why does it always rain on me?
2: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
3: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken

0: Εδώ είμαστε, Rock FM Cyprus, συντονισμένοι λίγο, πολύ λίγο μετά τις 3 δηλαδή, κάρα μεσήμερο και φυσικά πάμε να ξεκινήσουμε το Rush Hour. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5, Φέη Δημητριάδου, η αφεντιά μου δηλαδή, και σας περιμένω όλους να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, να χαλαρώσουμε όσο αυτό είναι δυνατό, να πούμε τα διάφορα νεάκια και φυσικά να ακούσουμε τις πιο αγαπημένες rock επιτυχίες μαζί, παρεούλα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στην πιο ροκ πλευρά του νησιού και θα περάσουμε υπέροχα. Ελάτε, φύγαμε για Rush Hour. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus και συνεχίζουμε μέρα Σάουρ. Και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε να τον χαιρετήσουμε, διότι έρχεται ένας Οκτώβρης, μα ένας Οκτώβρης γεμάτος events και πάρα πολύ rock διάθεση. Με το καλημέρα σας ουσιαστικά έχουμε Cyprus Rocks, έτσι. Ξεκινάμε δυναμικά, ο Rock FM Cyprus θα βρίσκεται εκεί μεθαύριο Παρασκευή live. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε αργότερα, απλά εγώ ήθελα έτσι να τονίσω πόσο δυνατά ξεκινάει ο ερχόμενος μήνας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus και το Rush Hour, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.

0: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
3: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 77777-011.
4: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
5: Focal Points, designed for life. Complete interior solutions, kitchens, bathrooms, bedrooms and home offices. We design, create, install just for you. And all manufactured in our factory in Paphos. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
6: We're moving abroad. Where do we even start?
7: Hopefully not with Google.
6: Relax. Elite Pet Relocation takes care of everything for your pet's journey. Flights, paperwork, vet requirements, and safe transport island-wide and worldwide.
7: So I just pack my favorite toy?
6: Exactly. Trusted by thousands of pet owners, Elite Pet Relocation makes moving with your pet easy and stress-free.
7: That's a relief. I hate paperwork.
6: Elite Pet Relocation. Your pet's journey, our passion. Visit ElitePetRelocation.com. Elite Pet Relocation. Because they're family too.
8: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
0: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

Η Trust Hour on Rock FM Cyprus, μεσοβδομαδιάτικο, μεσημεράκι, Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβριου, όπως είπαμε προηγουμένως, και συνεχίζουμε στην παρέα φυσικά έχοντας και τους αγαπημένους χορηγούς ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό, Κυριάκου Full Page στην Πάφο, για οτιδήποτε χρειαζόμαστε για το σχολείο, για τα παιδιά μας, αλλά φυσικά και για εμάς, για το γραφείο. Θα σας πάω τώρα μία βόλτα όμως στη Νότια Κορέα, όπου εκεί πέρα το bullying στο σχολείο μπορεί να σε ακολουθήσει μέχρι την πόρτα του πανεπιστημίου. Από το 2026 τα πανεπιστήμια εκεί πέρα είναι υποχρεωμένα, παιδιά, να λαμβάνουν υπόψη τους καταγεγραμμένους φακέλους school violence όταν εξετάζουν τους υποψήφιους για να μπουν στα πανεπιστήμια. Και δεν μιλάμε απλώς για ένα «θα το κοιτάξουμε», όχι, κάποια πανεπιστήμια αφαιρούν μόρια, ενώ σε συγκεκριμένες διαδικασίες μπορούν ακόμη και να αποκλείσουν τον υποψήφιο, να μην πάει καν. Και υπάρχουν ήδη πραγματικά παραδείγματα. Σε στοιχεία από 10 περιφερειακά εθνικά πανεπιστήμια εκεί πέρα, 180 υποψήφοι είχαν καταγεγραμμένο ιστορικό school violence και παιδιά από αυτούς οι 162 απορρίφθηκαν από τα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, αλλά εγώ θα κάνω μία ερώτηση. Η δεύτερη ευκαιρία πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Τι πιστεύετε?

Rock FM Cyprus, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο μεσημεράκι της Τετάρτης και συνεχίζουμε με Rush Hour. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5 και λέγαμε ότι είναι τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και περιμένουμε, αδειμονούμε για τον Οκτώβριο και όλα αυτά τα events που έχει. Αλλά νομίζω ότι το γέλιο είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος για να κλείσουμε αυτόν τον μήνα. Καθώς σήμερα ξεκινάει το 4ο International Comedy Festival στη Λεμεσό. Όσοι δεν προλάβετε να γελάσετε σήμερα, έχετε μέχρι τις 4 του Οκτώβρη και σας συνιστώ με τα χίλια να το κάνετε. Κομικοί από την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό θα μας κάνουν πραγματικά να λυθούμε. Για πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες, standardkcomedy.com.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: Εδώ είμαστε, συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Καλό μεσημέρα και Τετάρτης σε όλους. Συνεχίζουμε φυσικά το Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου. Μέχρι τις 5 τα λέμε και σήμερα στο καθιερωμένο μας καθημερινό ραντεβουδάκι. Και μόλις φυσικά έχουμε ξεκινήσει την δεύτερη ώρα του Rush Hour, αφού είμαστε λίγο μετά τις 4. Να καλωσορίσω και όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα. Να υπενθυμίσω ότι περιμένουμε την επικοινωνία σας και στο Viber με τα μηνυματάκια σας στο 97610653. Επικοινωνία και μέσα από τα social media του Rock FM, στο Instagram και στο Facebook. Όπως επίσης μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το site μας rockfmcyprus.com, καθότι εκεί μέσα βλέπετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα events που έρχονται, αλλά έχουμε και στην κατηγορία Win τις καλύτερες προσφορές μόνο για εσάς, τους ακροατές του Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για ένα διαφορετικό, παράξενο, γελίο να το πω μάθημα που έχει ξεκινήσει σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, παιδιά. Έχω ακούσει πάρα πολλούς φίλους γονείς να λένε, ρε παιδί μου, στα παιδιά, άσε το TikTok και διάβασε επιτέλους. Μπορεί και εσείς σαν γονείς να το έχετε πει στα παιδιά σας. Έλα μου όμως που τώρα αλλάξανε τα πράγματα και το TikTok έγινε μάθημα στο πανεπιστήμιο. Τώρα το TikTok είναι αυτό που θα διαβάζουν τα παιδιά. Πανεπιστήμιο λοιπόν στην Ελλάδα προσφέρει πρόγραμμα μαθημάτων για το TikTok, όπου οι συμμετέχοντες εκεί πέρα μαθαίνουν πώς να δημιουργούν περιεχόμενο και να αναπτύσσουν στρατηγική για την πλατφόρμα. Και μπορεί να μας ακούγεται εμάς περίεργο, αλλά παιδιά δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι η αγορά εργασίας γύρω από το social media έχει αλλάξει, έτσι. Δεξιότητες που μέχρι πρόσφατα μάθαινες εμπειρικά, δοκιμάζοντας, αποτυγχάνοντας, ξαναδοκιμάζοντας, κυνηγώντας έτσι λίγο το viral, τώρα θα διδάσκονται οργανωμένα και θα μπορούν να πιστοποιηθούν μάλιστα και από πανεπιστήμιο. Δηλαδή κάποτε έκανες TikTok για πλάκα και τώρα μπορεί να γίνει επαγγελματικό προσόν. Άρα για πόσα views χρειάζονται για να περάσουν το μάθημα?

It's Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Φτάσαμε σιγά σιγά και στο μεγάλο event του Rock FM, έτσι. Στο Cyprus Rocks, ο αγαπημένος σας σταθμός θα βρίσκεται live την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, από τις 5 μέχρι και τις 7. Ανυπομονούμε να σας δούμε και εσάς εκεί πέρα. Συνεχίζοντας όμως, θέλω να σας πάω στους Prodigy και στο θρυλικό τους Breathe, το οποίο κλείνει 30 χρόνια και οι Prodigy το γιορτάζουν ακριβώς όπως πρέπει, με ένα νέο βινήλιο. Το θρυλικό κομμάτι επιστρέφει στις 13 Νοεμβρίου μαζί με instrumental version αλλά και δύο νέα remixes. Το ακόμα καλύτερο όμως είναι ότι ο Liam Howlett έχει προαναγγείλει ήδη και καινούρια μουσική των Prodigy, για την οποία μάλιστα λέει ότι αυτή τη φορά θα είναι Evil Rave. Μεταξύ μας, αν οι Prodigy επιστρέψουν με τον ίδιο πανικό που προκαλούσαν και στα 90s, σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Ή, για να το θέσω πιο σωστά, θα έχουμε πάρτι.

Λίγο πριν κλείσουμε το σημερινό ραζάο και επειδή είναι και το τελευταίο αυτού του μήνα, παρόλο που είμαστε μέσω εβδομάδο, θέλω λίγο έτσι να τον γλυκάνουμε το Σεπτέμβρη και θα σας πάω στο Cyprus Fact of the Day που έχει να κάνει με το φινί και το λουκούμι. Το ξέρετε ότι το φινί στα βουνά εκεί της Λεμεσού δεν είναι γνωστό μόνο για τη φύση του και τους καταράκτες του. Το χωριό έχει παράδοση στην παρασκευή λουκουμιού, ενώ μάλιστα εκεί λειτουργούν ακόμη εργαστήρια όπου μπορείς να δεις πώς φτιάχνεται. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το φινί είναι επίσης γνωστό για την παραδοσιακή του κεραμική και τα ξύλινα έπιπλα. Οπότε, αν βρεθείτε προς τα εκεί και κάποιος σας πει πάρε ένα λουκούμι, μην το αρνηθείτε παιδιά. Και ενώ απορώ ποιος μπορεί να έλεγε όχι στο λουκούμι, αν τέλος πάντων σας έρθει αυτό, μην πείτε εσείς όχι, διότι σας προσφέρουν πολιτιστική κληρονομιά με ζάχαρη.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Angel Guardians Funeral Home are here to help bereaved families through the most difficult and sensitive time with compassion and understanding. Established in 2010, we're here to help, comfort and advise in any way we can. Angel Guardians Funeral Home. Call 26222993 or find us on Facebook.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077-73.
4: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
5: Still pretending to work? So are we. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.
6: I felt so good.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.